0: Πόνο πολίτιε. Ράδιεμ 1.
1: Ομπουζούγκα. Ζαρτμόρια, σόντσα, ρουτσίνη.

0: ο φόρος για τον πόνο.
1: Τσάκια και μάνα του κλείνε το κάσ, τι σε τα ολιούπισκα του λιάλα. Σεντά.
2: Γιατί είναι твой господар.
1: Πώς θα μας εκράνω, πας ετάξει ο
2: Σύρος. Ας σε τα ολιούπισκα, σε κτάει κάγκα με λίγο.
0: Αμέσως που μόνο εμπανιέω πανίστας.